Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είσαστε συντονισμένοι στο πολυεθνικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4eBay στη συχνότητα το 98,1 FM αλλά και διαδικτυακά και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή που συνήθως σας το παρουσιάζουν κάθε Κυριακή ο Γιάννης, η Σούλα και ο Μάνος αλλά απόψε στην επιμέλεια και στην παρουσίαση θα έχετε μόνο μένα το Μάνο Βαϊραμάκη, που θα σας κρατήσω συντροφιά για την επόμενη ώρα. Απόψε θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα με τον Πάτε Νικόλαο. Θα ακούσουμε και τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις, το Ορθόδοξο Λόγο, έχουμε και διαφημίσεις του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι 17 Μαΐου. Είναι 2026. Είναι και η Κυριακή του Τυφλού. Και κατά το Ορθόδοξο συναξάρι μας είναι και η έκτη Κυριακή μετά του Πάσχα και πριν είναι και η Κυριακή πριν την ανάληψη του Κυρίου και έχουμε τις ακόλουθες εορτές κατά το Ορθόδοξο συναξάρι μας είναι όπως είπα η Κυριακή του Τυφλού είναι η Άγιοι Αντρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Νέος ο Θαυματουργός ο Επίσκοπος Χριστινιαπόλεος είναι και οι Άγιοι Σαλόχων Παμφαμίρ και Παμφιλών είναι και των Αγίων οι Όσοι Νεκτάριος και Θεοφάνης οι αυτάδελφοι οι κτήτορες της Μονής της Βαρλαάμ στα Μετέωρα είναι και του Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου είναι και του Αγίου Θεοδόρητος ο Πρεσβύτερος είναι και η μνήμη της Αλώσεως και Πυρπολίσεως της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αδριανού είναι και του Αγίου Νικόλαου ο Μεγαλομάρτυρος Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλήτης ο Επίσκοπος Σολέας, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, είναι και του Αγίου Ελεάζαρου, είναι και του Οσίου Ιωνά της Οδυσσού, είναι και του Όσιου Μαϊδούλφος και η ανάμνηση θαύματος Αγίας Βαρβάρας στην Λευκάδα, είναι και η σύναξη των ετελοακαρνανών Αγίων, είναι και η ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κοσμά, του Ερημίτη και Ομολογητή. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον από τους Αγίους, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα και χρόνια πολλά και πολύχρονη σε όσους έχουν και τα γενέθλιά τους. Θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι. Είναι της Χάρης Αλεξίου με τίτλο «Ζήλια μου» που πρώτο το εκτέλεσε πρώτη φορά το 1982. Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλα Ομπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, αλλά προτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε αναστάσιμη ύμνη.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, πολλοί ακούγοντας την θαυμάσια διήγηση του Ευαγγελιστού Ιωάν, ίσως αναρωτηθούν, ήταν ανάγκη ο Ιησούς να χρησιμοποιήσει λάσπη φτύτοντας στο χώμα? Δεν μπορούσε να θεραπεύσει τον τυφλόν με τον λόγο του μόνο? Δεν είχε αναστήσει με τον λόγο του μόνο το Υιό της χείρας? Και αργότερα δεν θα ανάστενε τον Λάζαρο μόνο με την εντολή του: «Λάζαρε, δεύρου έξω». Αυτή, αγαπητοί αδελφοί, η μικρή τελετουργία του Κυρίου μας υπενθύμιζε την σωτηριώδη αποστολή του κόσμου. Όλη η κτήση δημιουργία έχει ένα και μοναδικό σκοπό, την πορεία προς την Βασιλεία του Θεού και την δόξα Του. Ας θυμηθούμε την έκτη ημέρα της δημιουργίας: «Λαβών ο Θεός χούν εκ της γης». Επίησε τον άνθρωπο. Αυτός που είχε αναδείξει το φως από το σκοτεινό τίποτε, αυτός που μόνο με τον λόγο του έφτιαξε την γη, τον ήλιο και τα αστέρια, αυτός που ξεχώρισε την ξηρά από την θάλασσα, αυτός που ανέτειλε το χωτάρι από τα φυτά και τα ζώα του πλανήτη μας. Εκείνος ήταν που θέλησε, δημιουργώντας τον άνθρωπο, να χρησιμοποιήσει το χώμα, δίνοντας αξία στην δική του ύλη. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Υιός του, κάνοντας λάσπη με το σάλιο του, θεράπευσε τους νεκρούς οφθαλμούς. Αυτή η θεοτρόπος χρήση της ύλης μας ανοίγει φωτεινούς και ελπιδοφόρους ορίζοντες στη ζωή μας. Το κάθε τι υλικό δεν είναι μάταιο και απορρίψιμο. Εξαρτάται από την κρίση του. Αν κάθε τι καθημερινό και ταπεινό προσφέρεται προς δόξαν Θεού, τότε αγιάζεται και αγιάζει. Από το απλό λιβάνι και το ταπενό κεράκι, μέχρι το ηλαρό καντήλι και το νερό της κολυμβήτρας, αλλά και το πρόσφορο και το κρασί της Θείας Ευχαριστίας, όλα υμνούν την μεγαλοσύνη του Πατέρα και φωτίζουν την ζωή των πιστών στην πορεία τους πάλι μεν στην αρχή έξις ελέηθησαν, αλλά και κυρίως στην Βασιλεία του εν τα ουκέστη οδύνη, λύπη και στεναγμός. Αγαπητοί αδελφοί, ας παρακαλέσουμε με όλη μας την ψυχή τον Αναστάντα Κύριό μας να μας θεραπεύει κάθε πνευματική τυφλότητα. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας, πριν από το φως που έφερε ο Χριστός μας, έλεγαν με την σοφία τους: «Τυφλός τα ότα τον τε νουν τα όματα ή». Δηλαδή, είσαι τυφλός και στα αρτιά και στο νου και στα μάτια. Ας μην είμαστε έτσι, αγαπητοί αδελφοί, ας έχουμε άγρυπνο, ξύπνιο του νου μας, την καρδιά μας. Ας αναζητούμε πάντα το θέλημα του Κυρίου. Ας έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στο κήρυγμα του Ιερού Ευαγγελίου και μαζί με την χαρισμένη από εκείνο πνευματική διάβγεια θα μας χορηγεί και την θεραπεία των οφθαλμών και του γήινου σώματός μας. Εκείνος που κατά πάντα της ανθρώπης ομοιωθής δίψασε, πείνασε, κουράστηκε, πόνεσε στο Σταυρό και αναστήθηκε. Αμήν.

Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή, με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο, εδώ στο 4 eBay 98,1 FM, είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το τραγούδι «Θέλω να ζεις για μένα» από τη Χαρούλα Λαμπράκη. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι που μας τραγουδάει ο Σταμάτης ο Κόκοτας με τίτλο «Πες πως με αντάμωσες». Καλή σας ακρόαση.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις ανακοινώσεις του σταθμού.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Celebrate 50 incredible years of Panieri this May in Brisbane. Enjoy a spectacular lineup celebrating Greek culture, food, and community. From the 50th anniversary bridge dinner to the Girl from Greece musical cafe tour, there's food, music, and celebration for everyone. Then join the Panieri Festival at Musgrave Park with food, music, dancing, and family fun. Book now at panieri.com and be part of history.
0: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι μας, αλλά ακούσαμε και τα προηγούμενα που ήταν ο Πάνος ο Γαβαλάς με τη Μάγισσα Θεσσαλονίκη του αυτό. Στο επόμενο τραγούδι, όπως είπα, θα περάσουμε, είναι του Νίκου Καζαντζίδη και με αφορμή είναι αφιερωμένο σε κάτι φιλαράκια που αναχωρούν αύριο. Αναχωρούν για την Ελλάδα. Καλό τους ταξίδι να έχουν και όμορφα να περάσουν, ο Θεός μαζί τους, και θα τους αναζητήσουμε. Και το τίτλο του τραγουδιού, «Το τελευταίο βράδυ μου». Αναχωρούν αύριο, αναχωρούν για την Ελλάδα. Καλό τους ταξίδι να έχουν και όμορφα να περάσουν, ο Θεός μαζί τους, και θα τους αναζητήσουμε. Και το τίτλο του τραγουδιού, «Το τελευταίο

Αγαπητοί ακροατές, όπως ακούσατε, το τραγούδι είναι διαφορετικό. Ονομάζεται, είναι του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά είναι το τίτλο, με τίτλο «Βραδιάζει». Τα λαθάκια τα κάνουμε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που έρχονται. Σας ευχαριστώ. Αλλά θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι που υποσχέθηκα, του Στέλιου Καζαντζίδη, το τελευταίο βράδυ μου.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα φράσεις διάφορων Αγίων με θέμα «Δέξου τα πάντα ως συμβαίνοντα από δική σου υπαιτιότητα», δηλαδή υπό την δική μας ευθύνη με κακό αποτέλεσμα. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε «Να ρίχνουμε το φταίξιμο στον εαυτό μας, η αυτοδικαίωση διώχνει τη χάρη του Θεού». Ο Άγιος Ποιμήν ο Μέγας έλεγε «Η μεγάλη εργασία του ανθρώπου είναι να βάζει την αμαρτία του επάνω στον εαυτό του ενώπιον του Θεού». Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας έλεγε «Ο ταπεινόφρον άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του αίτιο πολλών θλίψεων και δεν κατηγορεί τους άλλους». Ο Όσιος Ιωσήφ, ο Συχαστής, μας λέει «Σε κάθε πειρασμό να λέγεις «Εγώ φταίω» και αμέσως έρχεται η ειρήνη». Και παραπέρα, ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης μας λέει «Όποιος κατηγορεί τον εαυτό του βρίσκει ανάπαυση σε κάθε περίσταση». Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέει «Η αυτομεμψία είναι ακατάκριτος λογισμός για τον εαυτό μας». Και ο Αββάς ο Σισώης μας λέει «Να ζητάς πάντοτε την αιτία μέσα σου και θα έχεις ειρήνη». Και τελευταίο, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, μας λέει «Γνώρισμα της αληθινής ταπεινώσεως είναι να θεωρεί ο άνθρωπος τον εαυτό του υπεύθυνο και ανάξιο σε όλα». Όπως ακούσατε αγαπητοί ακροατές, οι διάφορες φράσεις των Αγίων μας που έχουν μείνει στην ιστορία της Ορθοδοξίας και που πιάνουν τόπο όσοι τους εμπιστευόμαστε, γιατί όντως είχαν τη Θεία Χάρη για να μπορούν να μας διδάξουν αυτά τα όμορφα λόγια, και πιστεύω ότι η ζωή μας θα είναι πιο θετική αλλά και πιο ειρηνική. Αμήν.

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το τραγούδι «Δώσ' μου μια φωτογραφία» με τον Σπύρο Ζαγοραίο. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο με τη Πόλη Πάνου και τον Μπάμπη Πακάλι, «Σαν χωρίσουνε τα αδέλφια».

Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Μία μόνο ανακοίνωση για απόψε. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, έφτασε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για να κρατήσουμε τη ελληνική φωνή της Βρισβάνη στον αέρα. Οι ώρες που είμαστε στον αέρα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Γι' αυτό κάθε χρόνο τέτοια εποχή τρέχουμε και παρακαλάμε τους φίλους και τις φίλες να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να γίνουν καινούρια μέλη. Ελάτε στο Πανηγύρι την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη. Ελάτε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα χαρούμε πολύ. Σίγουρα ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και περνάμε ξανά στα ωραία μας παλιά ελληνικά τραγούδια.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή» με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 του πρωί και να μην ξεχνάμε τις εορτές της εβδομάδας που μας έρχονται. Έχουμε τη Τετάρτη 20 Μαΐου την απόδοση του Πάσχα. Εορτάζουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα, αν και οι περισσότερες εορτές έχουν την απόδοση τους την 8η ημέρα. Η απόδοση του Πάσχα εορτάζεται την 39η ημέρα. Και την επαύριο, την 5η, είναι η ανάληψη του Κυρίου, αλλά και στις 21 συμπίπτει να είναι και του Κωνσταντίνου και Ελένης, των εις Αποστόλων, και στις 22 την Παρασκευή είναι του Παύλου εν Τρυπόλη. Χριστός Ανέστη σε όλους, καλή σας εβδομάδα και με το καλό την επόμενη Κυριακή. Καλό βράδυ.